0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

το για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Θέλω να μου έρθεις αργά.
1: Περίμενε, γιατί εδώ τα έχουν κάνει όλα χάλια. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πρόσεξε με.
1: Ναι.
0: Αργά.
1: Αργά.
0: Βασανιστικά. Θέλω να ματώσουμε. Ξεκίνα.
1: Πιο αργά.
0: Καλά το πας.

0: πόρτα σου κλείνω.
1: Δέσποινα, στα δώσα όλα. Πάρτα όλα, πάρτα.
2: Άννα, πάρτα όλα, πάμε. Πάρτε τα όλα, παιδιά!
1: Αυτό είναι εξής, το τραγούδι μου αρέσει.

0: Ο Καρβέλας μου λέει, αν δεν τη βάλεις να χορέψει,
1: εγώ
0: δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Καλά είμαι, εξαιρετικό παραγγελιά. Παλέτο.
0: Σε έχω δει, σε έχω δει.
1: Δεν το έχω πολύ ρε παιδιά.

0: έξω το κορίτσι. Έτσι. Αργά, αργά, αργά. Το έκανες το αργό.
1: Έλα. Ού, το κάναμε.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

δυο-τρεις στιγμές και στα φωστά πως θες να σε χορτάσω. Αιδές πως θες να σε χορτάσω που φεύγεις πριν καλά-καλά ψυχή μου σ' αγκαλιάσω. Που φεύγεις πριν καλά-καλά ψυχή μου σ' αγκαλιάσω.

Και πάλι ευτυχισμένοι αφού δεν ήρθες δίπλα μου. Είμαστε αγκαλιασμένοι αφού δεν ήρθες δίπλα μου. Είμαστε αγκαλιασμένοι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Πήρατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
3: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτ για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
2: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
3: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
2: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Βαδάκης. Παράνομα την αγαπώ, μα τι μπορώ να κάνω, που προσπαθώ μα δεν μπορώ.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Να σου πω. Εχθές δεν σε είδα και πολύ καλά. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, ρε φίλε? Μ' αυτήν, ξέρεις. Της δίνω αγάπη όσο κανείς δεν έδωσε ποτέ. Και εκείνη, στο τέλος την μου δίνει.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης. Από το λιμάνι Χερσονήσου. Το Ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και γαλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

0: υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
3: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
2: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
3: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
2: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
8: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
7: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
8: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
7: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
8: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για την δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
7: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937 002213. Σταθερό 28970 222235. Laser Art.
8: Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει.
7: Προχωράει.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.

0: Μία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζηλιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Πόσο ασαλευτημένης και δεν καταλαβαίνεις.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2891.

0: 2310-63-0913 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης, τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932-205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
12: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
13: Ράδιο Χερσόνησος.
12: 97,2.
1: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Η ώρα έχει πάει 10 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε να είσαστε και σήμερα καλά, όπως και χθες. Τώρα μερικοί είναι καλά, μερικοί δεν είναι καλά. Μερικοί δεν είναι ευχαριστημένοι, μερικοί είναι ευχαριστημένοι. Τι να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, ξημέρωσε μεγάλη διπλή γιορτή για την Ορθοδοξία. 22 Ιουλίου, βοήθειά μας είναι της Αγίας Μαρκέλας και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ο Κύριος διαπρεσβεί όντους να μας χαρίζουν κάθε καλό, πνευματική, καρποφορία, ψυχική και σωματική υγεία. Χρόνια πολλά λοιπόν για αυτούς που γιορτάζουν, διπλή γιορτή σήμερα. Φίλε και φίλοι, αυτό που έχω να πω είναι ότι απολαύστε κάθε στιγμή. Όμορφη ή άσχημη. Καλή ή κακή. Γιατί το δώρο της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Αισιοδοξία, καλημέρα, με υγεία, με αγάπη και καλή Τετάρτη να έχουμε. Αναστασία, καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά, το πήρα το μήνυμά σου. Καλημέρα Μαρία Μαυρογεννάκη, να είσαι καλά. Και ο φίλος μου, καλημέρα φίλε. Δεν έχουμε σήμερα έξοδο, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για να πάμε, γιατί έχουμε πάλι πολλά να πούμε σήμερα. Θέλω να σας πω μόνο ότι χθες έπρεπε να βγάλουμε στον αέρα τη κυρία Ελένη Μαραγκάκη. Όλοι την ξέρετε, είναι μέλος γραμματέας τομέα τουρισμού ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Θα την έχουμε σήμερα, γύρω στις 10.30 ώρα θα την έχουμε εδώ κοντά μας. Τώρα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Ελένη, θα τη στριμώξω λιγάκι. Βέβαια μην πάει ο νου σας έτσι όπως το λέω, εντάξει, μην γίνει και καμία παραξήγηση. Όταν λέω θα τη στριμώξω, θα τη στριμώξω λίγο στα πολιτικά και στη Χερσόνησο, να δούμε τι θα μας πει. Τώρα, τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα είναι 40, 41, 42, 43, 44 και τζότζερ το 45, εντάξει. Το μόνο που λιώνει είναι υπομονή μου, τα μηνύματα τα παίρνω, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια κύριε Χικί, και εγώ λιώνω, η αλήθεια είναι αυτή, με τόση ζέστη, και όσοι έχουν τα προβλήματα, το έχουμε πει, θα καθίσετε μέσα, θα τρώτε ντοματίνια. Ακούσατε χθες το γιατρό τι είπε, τρώτε ντομάτες και ντοματίνια. Και αν δεν τα βρείτε, ξέρετε που θα τα βρείτε, έτσι. Μην το πουπάκι και μου λέτε ότι κάνω διαφήμιση στην κυρία Ελένη. Εδώ, στη Χερσόνησο. Έχει πάρα πολλά και ωραία. Ελένη, καλημέρα. Δεν ξέρω να μας ακούς. Καλημέρα να είστε και εσύ καλή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, φίλοι και φίλοι, με μια φωτιά. Με μια φωτιά που άρπαξε στα βορίζια. Και βέβαια ήχησε το 112. Πάμε να ακούσουμε.
1: Με μια εκτακτή είδηση, έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στα Βορίζια. Η συνάδελφος Φανή Καλαφάκη έχει όλο το ρεπορτάζ. Μάλιστα ήχησε και μήνυμα 112 για τους κατοίκους.
2: Και όχι μόνο για τους κατοίκους, Μαριάννα, έχει και σε κατοίκους κατόχους κινητών στο Ηράκλειο για να τους επιστήσει την προσοχή ουσιαστικά. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά, ναι, για την οποία έχουν σπέρσει 8 οχήματα και πάνω από 20 πυροσβέστες, ένα τουλάχιστον ένα αερομέσο, ένα ελικόπτερο επιχειρεί. Είναι σε μια χαράδρα μέσα,
1: κοντά στο χωριό, αλλά δεν το απειλεί.
2: Είναι κοντά στο χωριό, αλλά δεν απειλεί το χωριό, όπως μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική. Είναι σε κατάσταση συναγερμού 3 η Κρήτη, το Ηράκλειο σήμερα, δηλαδή είναι σε κίτρινο συναγερμό. Καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες, όμως είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αέρας σχετικός, ναι, που μπορεί να επιδεινώσει μια κατάσταση. Επιχειρούν εδώ και λίγη ώρα τα μέσα και ελπίζουμε να καταφέρουν να την πιάσουν, όπως λέμε σε εισαγωγικά, τη φωτιά.
1: Ναι, να την οριοθετήσουν.
2: Χωρίς να επεκταθεί, να την οριοθετήσουν ακριβώς.
1: Φανή Καλαφάκη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
0: Ακούσατε λοιπόν, φίλε και φίλοι, τι γίνεται, και ευχόμαστε, γιατί αυτές οι μέρες, όπως ακούσατε, είναι λιγάκι δύσκολο. Είναι δύσκολο, τι να κάνουμε. Ακούσετε όμως και τι έγινε χθες, κύριε Σχύρη. Να σας σηκωθεί η τρίχα. Τι έγινε χθες και κοντά μας, στον Καρτερό. Προσπάθησαν να βάλουν φωτιά Ρωμά. 4 προσαγωγές Ρωμά. Οι 3 ανήλικοι. Τους αποδίδεται απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση. Έτσι προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε ξερά χόρτα, αλλά η καταγγελία τους φρέναρε. Και πώς έγινε η καταγγελία? Είναι οι μέρες που διανύουμε, αφού η χώρα, το ξέρουμε φίλε και φίλοι, είναι καμίνη. Και η επιφυλακή όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στην Κρήτη, ενώ στο κόκκινο βρίσκονται και οι πολίτες. Η περίοδος αυτή νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Ως εκ τούτων είναι λογικό, βέβαια, να υπάρχει μια παραπάνω ευαισθησία από όλους εμάς. Έτσι λοιπόν, μετά από καταγγελία πολίτη στην περιοχή του Καρτερού, η επέμβαση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ήταν άμεση και με τη σημαντική συνδρομή της Ελλάς. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου προσήχθαν 3 ανήλικοι και 1 ανήλικας και οι 4 Ρωμά για απόπειρα εμπρισμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα του Ρωμά, που ήταν πεζή, προσπάθησε με αναπτήρα να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα, αλλά έγιναν βέβαια αντιληπτοί από το ευαισθητοποιημένο πολίτη ενώπιον του εισαγγελέα, βέβαια, που θα οδηγηθεί ο ενήλικας σήμερα Τετάρτη. Αυτά κάνουν οι Ρωμάνοι. Δεν φτάνει που τους έχουμε εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, και έχουμε καθημερινώς τόσες καταγγελίες από Μάλια, από τη Χερσόνησο, από το Λίτ εδώ πέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καταγγελίες κάνουν και τι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν πάνε να φωνάζουμε. Τι έγινε? Τώρα άρχισαν και πηγαίνουν να βάλουν και φωτιά. Καλημέρα.

0: Στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε εμείς όλοι δεμένοι. Το θέμα, κυρίε και κύριοι, είναι πότε θα εξελιχθούμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πότε θα εξελιχθούμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε το τι έγινε στην Αθήνα με τον ποινικολόγο, τον κύριο Σταύρο Γεωργίου. Το βρήκαν τα παιδιά του νεκρό. Η πληροφορία που μας έχει έρθει πριν λίγα λεπτά είναι ότι τον κατασκότωσαν στο ξύλο και βρήκαν και κάποιο λίγο αίμα, λέει, το οποίο ήταν στο δάπεδο και είναι από το κεφάλι του. Τον είχαν κατασκοτώσει στο ξύλο. Τώρα τι έγινε, ένας θεός και η μοίρα τους, μάλλον του την είχαν στέσει. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά, διότι έρχεται σαφάρι ελέγχων. Αυτό που θα γίνει, το σαφάρι ελέγχων που λέω, είναι σε νησιωτικούς προορισμούς και σε καταστήματα εστίασης. Μάλλον τώρα κάποιος από τα παπαγαλάκια λένε ότι, ξέρεις κάτι, στα μαγαζιά που έχουν την εστίαση τα κάνουν πλακάκια, δεν κόβουν τις αποδείξεις, δεν κόβουν το ένα. Σου λέει κάτσε και εμείς θα τους φτιάξουμε τώρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σαφάρι.
1: Έχουν βγει δύο-τρεις μεγάλες τώρα τελευταία, κυρία Τσάπαλε. Το συγκεκριμένο κύκλωμα πώς λειτουργούσε? Η κυρία αυτή τι ακριβώς είναι?
2: Καταρχάς είναι το μεγαλύτερο κύκλωμα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής από την ομάδα ΔΕΟΣ τους τελευταίους μήνες. Ουσιαστικά η συνταγή είναι κλασική και έχει εφαρμοστεί πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια. Πολλά και διαφορετικά φυσικά πρόσωπα συστήνουν από το μηδέν κάποιες εταιρείες, μονοπρόσωπες κατά βάση, και μεταξύ τους ανταλλάσσουν τιμολόγια.
3: Τα οποία δηλαδή, είναι εικονικά, έτσι, μη πραγματικά
2: τιμολόγια. Είναι μη πραγματικά, δεν ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες ή παροχή προϊόντων και ούτω καθεξής. Είναι εικονικά και ουσιαστικά υποφελούνται τη διαφορά του ΦΠΑ. Πάνε, ζητούν ουσιαστικά τον ΦΠΑ από την ΑΔΕ με αίτηση, νόμιμα. Παίρνουν την διαφορά μεταξύ πιστωτικού και χρεωστικού τιμολογίου και έτσι με αυτόν τον τρόπο ζημιώνουν το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Όμως, σε σχέση με το παρελθόν, πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να εντοπίζει αυτά τα κυκλώματα.
1: Ναι.
2: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν τέτοια κυκλώματα. Το θέμα είναι αν υπάρχουν τα μέσα να μπορέσουμε να τα εξαρθρώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και η ΑΔΕ, λόγω του My Data, λόγω των ψηφιακών μεθόδων που έχει αναπτύξει, λόγω της εμπειρίας των στελεχών του, καταφέρνει σε μηνιαία βάση να αποκαλύπτει τέτοιο είδους κυκλώματα. Και μάλιστα αυτό με πολλά εκατομμύρια ευρώ ως ζημία, 17 εκατομμύρια έτσι.
1: Η κυρία αυτή τι είναι, Ελληνίδα είναι?
2: Αλλοδαπή, η οποία δήλωνε πραγματικά άστεγη και την ίδια στιγμή ζούσε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, κανονικότατα, έχοντας μάλιστα και μέσα στη βίλα και πάρα πολλά παράνομα προϊόντα μαϊμού ουσιαστικά.
4: Πρέπει να ακούσετε γι' αυτό. Κυκλοφόρησε ένα νέο...
0: Όλα αυτά ήταν τα μαϊμού. Και το τονίζω αυτό, φίλε και φίλοι, γιατί πρέπει να προσέχετε. Μιλάω για τα μαϊμού, έτσι. Προσέχετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, προσέχετε.
3: Ξέρετε, κύριε Τσάπαλε, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες παρουσιάζουμε και εμείς και ανακοινώνονται και από την ΑΔΕ είναι αυτές που είναι 15, 20, 30 εκατομμύρια ζημιά κτλ. Φαντάζομαι ότι και σε λιγότερα ποσά θα γίνω. Δηλαδή, αν είναι μια απάτη 2,5 εκατομμύρια είναι λίγα. Αν είναι μια απάτη 3 εκατομμύρια είναι λίγα για το ελληνικό δημόσιο και κυρίως για εμάς τους φορολογούμενους.
2: Σαφέστατα υπάρχουν και σε τέτοιο επίπεδο.
3: Λέω, μπορούμε αυτές να τις βρούμε.
2: Επιχειρήσεις φυσικά και τις βρίσκουμε. Πολλές από αυτές δεν επικοινωνούνται επίσης, γιατί όλα αυτά είναι καθημερινότητα για τους ελεγκτές. Επιλέγει δεν επικοινωνεί κάποια έτσι πολύ τρανταχτά παραδείγματα απάτης. Προφανώς η ομάδα ΔΕΟΣ και οι υπόλοιποι ελεγκτές σε καθημερινή βάση αποκαλύπτουν αντίστοιχα κυκλώματα με χαμηλότερο κόστος ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Το ζητούμε.
0: Μιλάνε τώρα, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα μαϊμού προϊόντα. Και εγώ ρωτάω, όταν τα φέρνουν στην Ελλάδα και μπαίνουν στο τελωνείο και τα βλέπουν και πληρώνουν τους φόρους οι άνθρωποι, και τι τα αφήνουν και μπαίνουν μέσα? Γιατί. Τους αφήνουν και μπαίνουν μέσα και ύστερα πάνε στα μαγαζιά και τους δουλεύουν. Αυτό είναι. Έτσι γίνεται. Το φόρο γιατί τον επιρρώνουν? Στο τελωνείο τι κάνουνε? Πού τα βλέπουνε? Πώς τα αφήνουν και περνάνε μέσα? Δεν ξέρω.
2: Ζητούμενο είναι και το, αυτό το οποίο ο πολίτης πρέπει να ξέρει, είναι ότι πλέον υπάρχει ο τρόπος. Ο τρόπος και γρήγορα, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους κυκλώματα να αποκαλύπτονται εν τη γενέση τους ουσιαστικά.
1: Αν αυτή δεν είναι άπλιστη, αν καταλαβαίνω καλά, όλο αυτό δημιουργείται από τεχνητό φούσκωμα μιας οικονομικής δραστηριότητας,
2: ναι,
1: η οποία δεν υπάρχει.
2: Εικονικότητα ουσιαστικά.
1: Εικονικά. Κόβει ο ένας τον άλλον τιμολόγια. Η διαφορά στο ΦΠΑ πάνε στο δημόσιο να την αποδώσουν και παίρνουν τα λεφτά από το ΦΠΑ. Αν αυτή δεν είναι άπλιστη, δηλαδή αν το κάνουν, ξέρω κι εγώ, κάθε τρίμηνο, υπάρχει τεχνική δυνατότητα να τους εντοπίσετε?
2: Φυσικά, ναι, φυσικά. Γιατί ο ελεγκτής μπορεί να διακρίνει την επαναληψιμότητα πρώτων που αναφέρετε. Δεύτερον, από ποιον προς ποιο γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Αν υπάρχει μια έτσι συνεχόμενη ανταλλαγή τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων, όπως και έγινε εδώ, εκεί χτυπάνε καμπανάκια στην ΑΔΕ. Ναι. Κατευθείαν. Είδαμε μεταξύ 10 διαφορετικών επιχειρήσεων να ανταλλάσσονται συνεχώς τιμολόγια για αρκετό χρονικό διάστημα και μάλιστα ίδιου ποσού. Είδαμε επίσης εταιρείες αυτές να έχουν ίδια έδρα, να έχουν ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, να έχουν εναλλαγή φυσικών προσώπων στους νομίμους εκπροσώπους. Άρα υπήρχε ουσιαστικά όλη δικαιολογία, ούτως ώστε να κάτσουμε και να κάνουμε πιο εμπεριστατωμένους ελέγχους και να αποκαλυφθεί αυτό το τεράστιο κύκλωμα.
3: Μιας και είμαστε στους ελέγχους. Πάμε στους ελέγχους που θα πραγματοποιήσετε στους νησιωτικούς προορισμούς. Και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ήδη, σε ποια νησιά, σε τι έκταση?
2: Πάντοτε κάθε χρόνο ο μήνας Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι πιο κρίσιμοι μήνες όσον αφορά τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια μειώνουμε σταθερά την φοροδιαφυγή, αυξάνονται τα δημόσια έσοδα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αυξάνονται φόροι. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός στις αρχές Σεπτεμβρίου και ανακοινώνει ένα ισχυρό πακέτο μείωσης φόρων και ενίσχυσης εισοδήματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Και φέτος, μάλιστα, που έχουμε μια τουριστική χρονιά με αφίξεις ρεκόρ, το πρώτο τετράμινο είχαμε αύξηση στις αφίξεις που ξεπέρασαν το 40%.
0: Ακούσατε τι είπε, έτσι, αφίξεις ρεκόρ. Τώρα, αφήξεις ρεκόρ, τα μαγαζιά, τα συρτάρια άδεια. Σε ένα ορισμένο σημείο. Σε ένα ορισμένο σημείο. Εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά προσοχή, φίλε και φίλοι. Διότι γίνεται το σαφάρι, αυτό το σαφάρι που ακούσατε σε νησιωτικούς προορισμούς. Τα έχουν βάλει βέβαια με τα νησιά. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: αέρας. Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε πάλι κοντά σας και όπως σας είχα πει εχθές λόγω προβλήματος ήταν να έχουμε τη κυρία Ελένη Μαραγκάκη μαζί μας. Δεν πειράζει, την έχουμε σήμερα. Την Ελένη τη Μαραγκάκη, πολιτισμολόγος, ιστορικός, μέλος γραμματέας τομέα τουρισμού ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ελένη, καλημέρα. Μιλάω στον Ενικό. Τι κάνεις?
1: Πάντα, Νίκο. Ναι, φυσικά, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας, από όπου και αν μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εκτός. Είναι πάντα χαρά μας να βρισκόμαστε στο ράδιο Χερσόνησο σε μένα προσωπικά, γιατί πραγματικά δεν βλεπόμαστε και με τους ντοπίτες πολύ συχνά.
0: Έτσι,
1: λόγω ολονών των φόρτων εργασίας, οπότε είναι πολύ ωραία να μπορούμε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο.
0: Ελένη μου, όταν βγήκα στην 10 η ώρα, 10 και 5 που βγήκα στον αέρα, είπα ότι θα σε έχουμε σε λίγο κοντά μας και είπα στον αέρα ότι σήμερα θα στριμώξω λίγο την Ελένη τη Μαραγκάκη, επειδή έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και λέω, προς Θεού μην γίνει καμιά παρεξήγηση, λέω, όταν λέω θα τη στριμώξω, λέω θα τη στριμώξω σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έχουμε πολύ γεροντά, μην γίνει καμιά παρεξήγηση.
1: Φυσικά, ναι, στο διάλογο πάντα υπάρχουν και οι στιγμές που τα επιχειρήματα πρέπει να είναι δυνατά για να... Και δεν θεωρώ ότι άδικα στριμώχνει κάποιο ή ρωτάει κάποιον που πρέπει να μιλήσει στη δημόσια
0: πλατφόρμα. Ελένη μου, θέλω να ξεκινήσω με το χωροταξιακό σχέδιο του τουρισμού και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Σήμερα νομίζω 22 Ιουλίου έχουμε στο λιμάνι Χερσονήσου με τη συμμετοχή του καθηγητή τουρισμού ανάπτυξης.
1: Ναι. Σήμερα πραγματικά στο Χερσόνησο, από όπου πραγματικά αντανακλάται το τι συμβαίνει στο χώρο του τουρισμού στην Ελλάδα, σε πολύ μεγάλη ένταση, γιατί υπάρχουν σαφώς και πολύ μικρότεροι προορισμοί στην Ελλάδα με τη δική τους ταυτότητα που δίνουν το στίγμα τους. Σήμερα λοιπόν στη Χερσόνησο θα πραγματοποιηθεί μια εμβληματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με πολύ μεγάλη ουσία, γιατί αφορά το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Ένα σχέδιο που καθορίζει την ανάπτυξη για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια με δύο μηδενικά στην Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι μια επιλογή του ΠΑΣΟΚ και της τοπικής οργάνωσης και της νομαρχιακής και του τομέα τουρισμού, γιατί ακριβώς δεν αφορά μόνο τις χρυσές γης για τον τουρισμό και τις επενδύσεις και, και τους όρους δόμησης, αλλά το πώς θα είναι στο μέλλον η γη αυτή, πώς θα κατοικούν οι άνθρωποι, πώς θα προστατεύονται τα πολιτιστικά στοιχεία, το περιβάλλον. Είναι μια συζήτηση που γίνεται όχι στα πλαίσια της διαβούλευσης, γιατί η διαβούλευση έπρεπε να γίνει κατά την γνώμη και των ειδικών σε ένα πολύ μικρότερο σχέδιο που να αφήσει το περιθώριο να δοθούν κατευθύνσεις και από τις τοπικές κοινωνίες και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους τουριστικούς επιχειρηματίες από όλους τους μικρούς κλάδους. Εδώ ερχόμαστε στη διαβούλευση εδώ και καιρό σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο σχέδιο. Γι' αυτό και η διαβούλευση αυτή έχει και τέτοια ένταση και όλοι οι φορείς κινητοποιήθηκαν και οι αρχές για να εκφράσουν τη γνώμη τους από την αρχή που τέθηκε σε διαβούλευση. Επιχειρηματίας ο Θεοχάρης Λεονταράκης. Επομένως η εισαγωγικά πίεση και των δικών μας θέσεων και των ζητημάτων που αφορούν το Δήμο είναι σημαντική. Να πω ένα ιδιαίτερο για στα Μάια.
0: Ναι, όχι.
1: Που τηλεφώνησαν και πολύ, γιατί πραγματικά έχουμε και θέματα χωροταξικού. Το χωροταξικό αφορά όλους. Ειδικά τα Μάια που βρίσκονται σε μια ζώνη με απαγορεύσεις και περιορισμούς, τη στιγμή που έχουμε μια εξαιρετική αγροτική παραγωγή πέρα της τουριστικής δραστηριότητας. Και έχουμε και οικισμούς που πρέπει να προστατευτεί εκεί η κατοίκηση των ανθρώπων, η ενθάρρυνση να έχουμε περισσότερους κάτοικους, όπως είναι ο μοχός, η κερά, το κράσι, να έχουν μια διαφορετικού τύπου αξιοποίηση, θεωρούμε ότι δεν καλύπτεται στο προτινόμενο ειδικό χωροταξικό σχέδιο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά νομίζω, Ελένη, ότι ένα χωροταξικό σχέδιο δεν είναι μόνο χάρτες και χρήση γης. Έτσι δεν είναι?

0: είναι σχέδιο για το πού θα ζουν, θα εργάζονται και θα δημιουργούν οι άνθρωποι τις επόμενες γενιές.
1: Φυσικά, και είναι και η ένστασή μας ότι ένα χωροταξικό τουρισμού για το αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι αυτόνομο και να λειτουργεί από μόνο του. Δηλαδή θα πρέπει ταυτόχρονα, γι' αυτό και οι επιστήμονες που ασχολούνται με το ειδικό χωροταξικό τουρισμού δεν μπορεί να είναι μόνο πολεοδόμοι, χωροτάκτες, μηχανικοί και τοπογράφοι. Χρειάζεται να, και οι κοινωνιολόγοι να πούν την άποψή τους και οι πολιτισμολόγοι και οι άνθρωποι της εκπαίδευσης, γιατί το πώς θα καθοριστεί η δραστηριότητα των ανθρώπων δεν είναι μόνο από ένα σχέδιο να προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδέεται αυτό το σχέδιο της ταιριάς με το θαλάσσιο χωροταξικό. Βλέπουμε ότι παλιότερα και είναι τόσο μεγάλη ταχύτητα από το παλιότερα, μιλάμε για πριν από λίγα χρόνια, ο όρος γαλάζια ανάπτυξη ακουγόταν πάρα πολύ συχνά παντού.
0: Βέβαια.
1: Ο όρος γαλάζια ανάπτυξη που συνδέει την ανάπτυξη στη στεριά και στη θάλασσα εξαιτίας της ύπαρξης της θάλασσας και της παρακτής περιοχής αλλά και στην ίδια το θαλάσσιο χώρο, είναι πολύ σημαντικό να αναλύεται τι σημαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε δραστηριοποίηση και στη θάλασσα που συνδέεται με τον τουρισμό. Δεν μπορεί λοιπόν να μην προβλέπεται σε ένα ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού πώς συνδέεται αυτό με το σχέδιο για τη θάλασσα, όπως δεν μπορεί να μην φαίνεται, να αποτυπώνεται και να η σύνδεση του ειδικού χώρου ταξικού τουρισμού με το σχέδιο για την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ νομίζω, Ελένη, ότι ο τουριστικός χωροταξιακός σχεδιασμός δεν είναι μόνο η πολιτική για τον τουρισμό. Είναι πολιτική για την Ελλάδα που θέλουμε να κατοικείται, να παράγει και να αναπτύσσεται τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι δεν είναι.
1: Και είναι και ένα σχέδιο που θα επηρεάσει, ας πούμε, την αγροτική παραγωγή. Όταν, όταν η χρήση γης εξαιτίας του ειδικού χωροταξικού τουρισμού πιέζει τις τιμές των ακινήτων, πώς θα ενθαρρυνθεί κάποιος να συνεχίσει να κάνει αγροτική παραγωγή στην έφορη περιοχή των Μαλίων, της Χερσονήσου, στον κάμπο της Ελιάς, πώς θα συνεχίσουν αυτές οι Αιγαίες να υπάρχουν και να δίνουν αυτό το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και νέοι επιχειρηματίες, γυναίκες, άντρες να θέλουν να συνεχίσουν να κατοικούν σε αυτόν τον τόπο για να στηρίξουν και την αγροτική παραγωγή. Όταν αυξάνονται τα ενίκια για τη στέγαση, οι φοιτητές που μπορεί να θέλουν να μείνουν στη Χερσόνησο και να πηγαίνουν και στο πανεπιστήμιο στις σχολές τους, πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό αν δεν έχουμε προσδιορίσει ότι η αξία της γης δεν θα επηρεάζεται μόνο από την αξία που δίνει ο τουρισμός. Βεβαίως είμαστε πολύ τυχεροί, οφείλω να το πω, κάθε τουριστικός προορισμός. Έχουμε και τα ωφέλη στις υποδομές, με ό,τι πιέσεις και αν υπάρχουν, που απαιτούν νέες υποδομές. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα που κάθε νέο σχέδιο πρέπει να δίνει λύση και όχι να τα εντείνει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Ελένη, για να δούμε τώρα τι γίνεται με το... Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο?
1: Το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο έχει εντείνει με ένα διαφορετικό τρόπο τις παρεμβάσεις του. Και σε τεχνικό επίπεδο σίγουρα, αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας των τομέων. Υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα, γιατί υποστηρίζουμε και το κοινοβουλευτικό έργο όταν απαιτείται. Και είμαστε όμως σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί η τοπικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλιώς μιλούν οι εστιατόρες στην Μύκονο και αλλιώς μιλούν στη Χερσόνησο και αλλιώς μιλούν...
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό αλήθεια. Έτσι ακριβώς.
1: Επομένως, η παρουσία μας και η οργάνωση...
0: Και αλλιώς θα μπορείζα.
1: Ακριβώς, και αλλιώς και στο Βορίτσι. Έχουμε το Βορίτσι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Σε κάθε, η τοπικότητα έχει μεγάλη σημασία και στο ειδικό χώρο ταξικού σχεδιασμού που δεν μπορεί να μπαίνει το κράσι ή το αυδού στην ίδια μοίρα της δημοτικής ενότητας. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η προσέγγιση με διοικητικούς όρους στο ειδικό χώρο ταξικού τουρισμού. Θα αναλύσουμε απόψε ακριβώς τι εννοούμε με αυτή τη φράση. Που υπολογίζονται οι κλίνες αναστρέμανα δημοτική ενότητα. Σε μια δημοτική όμως ενότητα που έχω τη Χερσονήσου, που έχουμε τους τρεις αναγνωρισμένους από τους 7 παραδοσιακούς οικισμούς του νομού Ηρακλείου, δεν μπορεί να έχουν την ίδια προσέγγιση σε ένα σχέδιο.
0: Έτσι
1: θα
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, και αυτό είναι και η διεθνή στάση. Ο τουρίστας θέλει να έρθει σε επαφή με την αυθεντικότητα, με την τοπικότητα, και βεβαίως να διαμείνει σε ένα μεγάλο, σε ένα ξενοδοχείο της επιλογής του. Έχουμε τον πλούτο των κλινών, έχουμε τον πλούτο του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι,
1: ναι. Να πρέπει να συνδυάζονται. Γιώργο, συγγνώμη. Αυτό, ναι. Και επίσης να πω για το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε επίσης ένα νέο περιφερειακό συμβούλιο σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, που καλείται και αυτό να συνδράμει με μια νέα λογική στην ανάπτυξη των θέσεων του κόμματος, στον διάλογο με την κοινωνία και στις παρεμβάσεις. Έχουμε ανθρώπους από τον τόπο μας, εκπροσώπους και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και θέλω να δοθείς τις ευκαιρίες, Γιώργο, να επισημάνω πόσο πολύ σημαντικό είναι σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους φόρους, σε όλα τα όργανα, να βρίσκονται πραγματικά περισσότεροι των δύο αντιπροσώπων από τον τόπο μας. Ο τόπος μας πρέπει να εκπροσωπείται σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων και σε όλα τα τραπέζια όπου γίνονται συζητήσεις.
0: Ελένη, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Πάνω από δύο άτομα, δεν το συζητάμε.
1: Το θέτω αριθμητικά, γιατί πραγματικά, άμα έχουμε ένα εκπρόσωπο, λέμε έχουμε ένα εκπρόσωπο, δεν φτάνει. Ακόμα και για μάρτυρας χρειάζεται ο δεύτερος. Νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι στην τοπική οργάνωση, στον βαθμό που μας επιτρέπεται από τις συνθήκες, το ότι και στο συνέδριο υπήρξε μια αθρώα συμμετοχή υποψηφίων για να συμμετέχουν, και συμμετείχαν πολλοί. Τα συνέδρια δίνουν πάντοτε την δυνατότητα του κοινού, της βάσης, να έρθει πολύ κοντά στο ψηλότερο επίπεδο πολιτικής που ασκείται από το κόμμα. Και πιστεύουμε ότι αυτή η ενθάρρυνση που έχει γνωρίσει το ΠΑΣΟΚ της Χερσόνησο θα συνεχιστεί, και γι' αυτό προσπαθούμε και είμαστε και με την παρουσία και τη συμμετοχή μας και το επιχείρημά μας να εκπροσωπήσουμε τον τόπο μαζί με όλους τους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται φυσικά. Σήμερα η πρόσκληση είναι ανοιχτή, δεν είναι κλειστή κομματική, με την έννοια ότι είναι ανοιχτή στους ανθρώπους που επιχειρούν στη Χερσόνησο, στους ανθρώπους που διαμένουν, στους πολίτες που δραστηριοποιούνται γενικότερα. Και έχουμε την πεποίθηση ότι θα αναπτύξουμε πραγματικά ένα διάλογο που θα συνεισφέρει συμπληρωματικά σε αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα. Ελένη, βλέπουμε αυτό το καιρό, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τι στόχο έχει?
1: Αυτές οι δράσεις του ΠΑΣΟΚ φυσικά αγγίζουν όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν το ΠΑΣΟΚ σαν πολιτικό κόμμα εξουσίας και τους πολίτες. Και είναι από την εκπαίδευση, είναι από το θέμα της εργασίας. Αύριο έχουμε, ας πούμε, συνδέοντας και με το θέμα του τουρισμού, τη συνάντηση εργαζομένων από τον ΕΟΤ στη Βουλή. Δεν είναι δηλαδή μόνο έξω, είναι και στο γραφείο του ΠΑΣΟΚ και στη Βουλή. Συναντήσεις με τις ομάδες, συναντήσεις με τους φορείς και τους εκπροσώπους για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κλάδο, τον κλάδο των εκπαιδευτικών, έχουμε το θέμα της παιδείας, όλα τα ζητήματα. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση στο πεδίο, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική.
0: Αυτές οι δράσεις, Ελένη, θα είναι μόνο για την Κρήτη ή είναι για όλη την Ελλάδα?
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, τι βλέπουμε για τον Δήμο Χερσονήσου? Μια δύσκολη ερώτηση, ειδικότερα βέβαια. Εσείς πώς το βλέπετε?
1: Ναι, για το Δήμο Χερσονήσου, γι' αυτό δίνεται αυτή η ευκαιρία μαζί με τις υπόλοιπες στο διάλογο, για να ξαναεκφραστεί και η Δημοτική Αρχή, που ο Δήμαρχος θα μας πήγε το Δήμο Χερσονήσου απόψε. Όλες τις κινήσεις που είναι ήδη γνωστές στο κοινό, που κάνει καθημερινά, και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο βλέπουμε ότι συμμετείχε ο Δήμος μας στη διαβούλευση για άλλο ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τις ΑΠΕ, για πολλά ζητήματα. Επομένως, ο Δήμαρχος είναι ο Καθηλήνη Αρμόδιος, που θα μας πει και που καθημερινά τοποθετείται γι' αυτό. Εμείς προκαλέσαμε αυτή την δράση και φυσικά έγινε με χαρά αποδεκτή, γιατί πραγματικά η γνώμη του Δήμου Χερσονήσου και των επιχειρηματιών του και των ανθρώπων, των κατοίκων και των επισκεπτών είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση του ειδικού χώρου ταξικού στην Ελλάδα. Του τουρισμού.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
1: να πω, ας πούμε, ότι ναι, είναι σε εξέλιξη το Rebranding Greece. Ένα εμβληματικό έργο για το που θα επαναπροσδιορίσει το χαρακτήρα της Ελλάδας σαν τουριστικός προορισμός. Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί το χωροταξικό του τουρισμού ή όταν από εκεί δεν μας δίνεται το όραμα που θα δώσουμε την εικόνα του στο Rebranding Greece. Πώς αυτά τα δύο συνυπάρχουν? Υπάρχουν δηλαδή πολλά ζητήματα. Τώρα είναι η οικία που θα έχει εφαρμοστικό χαρακτήρα για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, είναι σε τελική επεξεργασία. Ευελπιστούμε ότι όλες αυτές οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα θα ληφθούν υπόψη.
0: Νομίζω ότι το χωροταξιακό τουρισμό είναι ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείται και βλέπουμε στη Χερσόνησο μια περιφερειακή, να το πω, εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μια περιφερειακή που τη θεωρώ εμβληματική, γιατί έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα να ακουστούν και οι γνώμες την επόμενη μέρα που θα διατυπωθούν στο Δήμο Χερσονήσου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά, Ελένη Μαραγκάκη, που είναι στη γραμμή μας, μέλος γραμματείας τουρισμού ΠΑΣΟΚ. Άλλη μια φορά να το πούμε, Ελένη, ότι σήμερα το βράδυ, έτσι δεν είναι, 22 Ιουλίου, στο λιμάνι Χερσονήσου,
1: πού? Στο δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου.
0: Ναι, με τη συμμετοχή του καθηγητή τουριστικής ανάπτυξης, έτσι.
1: Και της βουλευτού της Κατερίνας Σπυριδάκη, που είναι και το μεάρχης του τουρισμού στο ΠΑΣΟΚ, και με το χαιρετισμό των βουλευτών και με την πρόσκληση που έχουμε απευθύνει στους τουριστικούς φορείς, θα οργανωθεί μια συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Βέβαια,
1: και είναι όλοι πρόσθετοι και προσκαλούνται όλοι οι πολίτες.
0: Βέβαια, γιατί είναι πώς σχεδιάζεται το μέλλον των ανθρώπων, έτσι, δεν το συζητάμε. Μια τελευταία ερώτηση και να σας αποδεσμεύσω.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τις εκλογές 2027, πάμε?
1: Η εντελώς προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάμε το 2027.
0: Μάλιστα. Ναι. Επειδή βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε τώρα, μην περιμένετε τώρα εκλογές το 2027.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες είναι έτοιμοι.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι η γνώμη τους ακονίζεται κάθε μέρα από την επικαιρότητα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι.
1: Οπωσδήποτε το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή για τις εκλογές. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα ιστορικό, κόμμα εξουσία, που βεβαίως έχει αναπτύξει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και παρά τα εξωτερικά προβλήματα και ζητήματα, μια πολύ σημαντική δράση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε ούτε με τίτλους αντιπολιτεύσεων στις δημοσκοπήσεις, ούτε με τίποτα. Είναι η θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Και καλό είναι να, μαζί με τα υπόλοιπα που παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε και τους διαλόγους και πώς διαμορφώνονται οι απόψεις στη Βουλή.
0: Έτσι είναι.
1: Όπου παράγει την πολιτική.
0: Ελένη Μαραγκάκη, στο Ράδιο Χερσόνησος, γραμματέα τομέα τουρισμού ΠΑΣΟΚ. Ελένη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα αυτή που μας.
1: Και θέλω να πω κάτι. Επειδή είπαμε για τα Μάγια για τη Χερσόνησο και έχουμε ακόμα δύο δημοτικές ενότητες από το Δήμο που τουλάχιστον που θα φιλοξενήσει την απόψινή εκδήλωση. Μπαίνουμε στη διαδικασία να συνδέσουμε τη Δημοτική Ενότητα της Επισκοπής, των Γουβών, με όλους αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που θα αναπτύξουν νέες κατοικίες. Επομένως και όλοι γιατί λέμε πως θα ζούμε όλοι μαζί. Το θέμα της λειψιδρίας ή της μειωμένης ποσότητας νερού δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά και για αυτούς που θα μείνουν στον τόπο. Και τις υπόλοιπες υποδομές που δεν είναι μόνο τουριστικές. Δηλαδή, η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων δεν διοχωρηθεί τυχαία σε ένα τουριστικό προορισμό. Σήμερα δεν μπορεί να παραμένει κλειστή ακόμα. Και ευτυχώς ο Δήμος Χερσονήσου, είδαμε το πολύ ελπιδοφόρο το ότι θα λειτουργήσει η ΕΠΑΛ στο Δήμο Χερσονήσου, που θα δίνει έμφαση στον τουρισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι άλλο ένα σχέδιο που θα πρέπει να δούμε.
0: Βέβαια.
1: Η εκπαίδευση στον τουρισμό.
0: Έτσι είναι. Ελένη, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές εκπομπές. Καλή συνέχεια και πάντα έτσι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Μου έλεγε λοιπόν να ανοίξουμε φτερά. Πώς να τα ανοίξουμε αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Γίνεται ένας χαμός. Πώς να ανοίξουμε φτερά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πινακίδες εξαφανίζονται. Το πρόβλημα στάθμευσης παραμένει νέος πονοκέφαλος στους δρόμους του Ηρακλείου. Σβησμένες, κατεστραμμένες ή καλυμμένες με γράφιτι και σε θύματα πολλές πινακίδες που προκαλούν σύγχυση σε οδηγούς και επισκέπτες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάνε τα μουτζουρώνουν εκεί πέρα, γίνεται ένας χαμός, ούτε τις βλέπουμε εμείς. Ούτε. Πάνε να βγεις στα αυτοκίνητο, πάνε ύστερα σε γράφουνε. Σου λέει την πινακίδα δεν γίνεται, μα πώς να τη δούνε, αφού είναι με γράφητη. Όχι, όχι, όχι. Άλλος πάντων. Την ώρα όμως που τα προβλήματα της στάθμευσης στο Ηράκλειο εξακολουθούν να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια και αγκάθι βέβαια πολύ μεγάλο της καθημερινότητας και ένα πραγματικό γρίφο για δυνατούς λίτες. Είναι ακόμη ένα ζήτημα που αφορά την κυκλοφορία στην πόλη, που έρχεται διαρκώς στο προσκήνιο μέσα από τα παραπάνω αναγνώστων. Φίλε και φίλοι, τώρα θα πάμε που θα πάμε. Ακούστε, το αυξημένο κόστος παραγωγής οδηγεί σε άνοδο τιμών σε φρούτα και λαχανικά. Πάνω. Όλα. Τι θα κάνουμε δεν ξέρουμε. Ακούστε.
1: Καλό. Για πάμε. Γιατί έχουμε ανοίξει, βέβαια, έχουμε ανοίξει αυτό το δρόμο καθημερινά που βλέπουμε, ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα και δεν θα το αφήσουμε αυτό το κομμάτι.
2: Με τη μεγάλη εικόνα, με τα μεγάλα προβλήματα.
1: Έτσι.
2: Με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε κανονικά και όχι μόνο με τα επιδόματα του μήνα, απλά για να περάσει ο μήνας.
1: Ακριβώς.
2: Ή τα επιδόματα για να κλείσουν τρύπες. Είναι η κυρία Διαμάντου Κρητικού μαζί μας, η οποία είναι πάντα στο χωράφια της. Πάντα βλέπουμε ηλιοτρόπια, βλέπω σαν
1: χέρι. Ναι. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μας δίνει μια εικόνα πραγματική από τον πρωτογενή τομέα.
2: Από
1: τους ανθρώπους
2: που έχουν πάνω,
1: στην καλλιέργεια, έχουν τις καλλιέργειες.
2: Και τελευταίες αναγνώστου.
1: Με άνθρωπο πάντα.
2: Λαϊκή αγορά.
1: Στο ράφι, στον πάγκο.
2: Εβαίως.
1: Μιλάμε με τους ανθρώπους και της λαϊκής αγοράς. Είπαμε πάντα φθηνότερη λαϊκή αγορά.
2: Πάντα.
1: Αλλά με τα προβλήματα και την ακρίβεια που έχουμε όλοι μας πια, δεν εντοπίζουμε.
2: Και με τις διαδρομές που βρίσκουν οι παραγωγοί ή οι έμποροι στις λαϊκές αγορές.
3: Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας.
1: Ναι.
3: Γιατί έτυχε να δοκιμάσω φρούτα και λαχανικά εκεί που ήμουνα και στην Άγκυρα και στην Αμερική. Σαν τα ελληνικά προϊόντα και το λέω και στους δύο. Και στη λαϊκή και δεν είναι η γεύση που έχει η χώρα μας, δεν την έχει κανείς και ούτε μπορεί να τη φτάσει. Με ό,τι ζητήματα μπορεί να υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι πόσο την πληρώνουμε.
3: Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αγγίξει.
2: Δηλαδή έχει καλύτερα τα καρπούζια του Τραμπ η Ελλάδα.
3: Δεν συγκρίνονται.
1: Τι είπε τώρα.
3: Σαν τη χώρα μας δεν είναι πουθενά.
1: Την

0: Αυτό δεν είπε. Αυτό νομίζω ότι είπε. Λοιπόν, εάν θα πάτε στο κυρίου Καλέργη να δείτε τι καρπούζι έχει, θα πάτε την πλάκα σας. Και τι ντοματίνι. Που πρέπει να τρώμε τώρα ντοματίνια, έτσι. Πιέντε, ντοματίνια, ντομάτες, ένα καρπούζι, παιδιά. Τι να σας πω. Ελένη, καλημέρα. Η Ελένη βέβαια κάνει κουμάντο εκεί πέρα, έτσι. Ας το Μανώλη. Μανώλης, αλλού βρέχει. Ό,τι πει η Ελένη γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Είναι αυτή η επαφή που έχουμε δημιουργήσει μαζί σας με όλους τους ανθρώπους πρωτογενείους τομέα. Εδώ παρακολουθούμε τις τιμές. Θέλουμε να μας πείτε γενικότερα για το... εγώ ήθελα να ξεκινήσω το δικό μου ερώτημα. Εάν από όλα αυτά που είχαν εξαγγελθεί σε σχέση με τη μείωση του κόστους παραγωγής, έχετε δει κάτι από λιπάσματα μέχρι υλικά παραγωγής σας?
2: Απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση. Απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τη διαδικασία της επιστροφής του ποσοστού των λιπασμάτων. Ανακοινώθηκε η ενίσχυση για τα τριφύλια για τη Μυδική, η οποία και αυτή όμως δεν έχει διευκρινιστεί γιατί είχε πολλούς νομούς απ' έξω. Τώρα υποσχέθηκαν ότι θα εντάξουν και κάποιους άλλους νομούς, αλλά χρήματα δεν έχουμε πάρει από πουθενά όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε όμοιροι ακόμη των επιδοτήσεων και του τελειώματος των ελέγχων εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Η κατάστασή μας είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όσο ακούμε για την κατάσταση της ακρίβειας, θέλω να πω αληθινά ότι δεν υπάρχουν τιμές εδώ που να φεύγουν τα προϊόντα που να μην είναι σε λεπτά. Ό,τι προϊόν, για ό,τι προϊόν μιλάμε, ξεκινάει από 35 λεπτά, 40 λεπτά, 50, 55 λεπτά, 60. Αυτές είναι οι τιμές που πολλούνται όλα τα προϊόντα. Θέλετε λαχανικά, θέλετε οποροκυπευτικά. Στα 3 με 3,5 ευρώ είναι τα φασολάκια. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο και να λέμε ότι φτάνει ακριβά στο τραπέζι του καταναλωτή, να ξέρετε ότι από εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι τιμές είναι τιμές εδώ και δεκαετίας. Είναι τιμές ενώ τριπλασιάστηκε το κόστος, έχει φτάσει στα ουράνια. Οι τιμές μας είναι ίσως και πιο χαμηλές.
3: Κυρία Κρήτη,
2: και ζωντανή απόδειξη. Ναι.
3: Όχι, ολοκληρώστε.
2: Καλώς ήρθατε, κυρία Γεωργαντή.
4: Όπα. Από τα μίντια, από το συνεταιρισμό.
1: Για φασολάκια.
4: Βλέπεις.
3: Με τη Διαμάντου μιλάμε.
1: Πόσο είπε, κυρία Κρητικού, τα φασολάκια πόσο είπατε?
2: 3,5 ευρώ φεύγουν από το χωράφι. Καθαρισμένα,
1: ναι.
2: Φασολάκια πολυτελείας, δηλαδή ένας προς ένας. Και θέλω να πω ότι τα φασολάκια είναι από τις δύσκολες καλλιέργειες. Και να παράξουν, αλλά και να τα συγκομίσεις. Καταλαβαίνετε ότι για να μαζέψεις 1 κιλό φασολάκια, το κόστος έχει διπλασιαστεί και από τα ημερομίσθια και γενικά από τη φροντίδα.
1: Άρα...
2: 3,5 ευρώ φασολάκια. Δεν είναι ακριβό φαγητό.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό λέω πόσο εμείς θα βρίσκουμε στη λαϊκή.
4: Πώς θα βρίσκουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε στο χωράφι.
3: Ξέρει τώρα ο Λευτέρης να μας πει. Έχεις δει μήπως Λευτέρη και φασολάκια.
1: Έχεις δει καθόλου φασολάκια.
2: Ας έχει 5. Παραπάνω δεν μπορεί.
5: Όχι, δυστυχώς δεν έχω δει φασολάκια μέχρι στιγμής. Φρούτα έχω δει περισσότερο.
1: Okay.
5: Έχω δει για παράδειγμα καρπούζι το οποίο δεν έχει κουκούτσια στο 1,5 ευρώ. Τα κανονικά καρπούζια με τα κουκούτσια θα τα βρούμε στη Λαϊκία από 70 μέχρι 50 λεπτά ανάλογα τον πάγκο. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχει ποικιλία στιγμές στη Λαϊκή. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι έμποροι, οι επαγγελματίες, οι πολίτες έχουν μικρότερο περιθώριο στο να κατεβάσουν τις τιμές, διότι δεν είναι παραγωγή. Ο παραγωγός μπορεί να βάλει τη τιμή που θέλει στην αρχή, να βγάλει τα έξοδα της ημέρας και μετά στην ουσία, αν μου επιτρέπετε και τον όρο, να προσπαθήσει να ρεφάρει χαμηλώνοντας πάρα πολύ την τιμή και ό,τι βγάλει μετά από τις πωλήσεις.
1: Ναι.
5: Ο επαγγελματίας λοιπόν παίρνει με ένα συγκεκριμένο.
0: Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Να ρεφάρει τη τιμή, καλά το είπε. Να φεύγουν. Τι τα κρατάνε. Θυμάστε προθές πόσους τόνους κεράσα τα ρίξαν έξω. Και αντί να καλέσουν τον κόσμο να τους πούνε ρε παιδιά, τα κεράσα δεν φεύγουν, ελάτε πάρτε. Ή να τα δώσουν. Τα αφήσαν εκεί και πέφτανε. Εκεί και πέφτανε. Αντί να τα δώσουν στον κόσμο. Καλά το κάνουν. Να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11 και καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο δεν θα είμαι κοντά σας, θα είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Καρνέζης. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, νερά πολλά, μην το ξεχνάτε, και όσοι έχετε προβλήματα θα μείνετε στο σπίτι με το air condition. Τελείωσε. Καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.
1: Λέει πως είμαι τοξικός.

Εγώ από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ,

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε 2 διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Ωρα Παναγία μου.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
9: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
9: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
9: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Και τώρα.
17: Και τώρα.
16: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.
19: Δεν σταματούν ποτέ.
20: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Είδε την καινούρια του γείτονα.
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937

0: 0022-0022-13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει ρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 9.

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
9: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης.

0: που μαγεύει.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25025.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
8: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο.

0: 2810-239-400.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
7: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
8: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στην καρδιά του καλοκαιριού, χωρίς καμία επανάληψη εδώ και χρόνια, πάντα κοντά σου με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έτσι όπως αυτές ακούγονται στα ελληνικά ραδιόφωνα της επικράτειας, θα τσεκάρουμε την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου 28 του 2026. Ξεκινάμε πάντα από το 20 και καταλήγουμε στην κορυφή. Συντροφιά σου στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Εδώ κάθε εβδομάδα μαζί. Νούμερο 20, καινούριο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος, νέα είσοδος, ένοχο κορμί.

τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026, ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 17. Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 20 Greek Hits on the Radio with Dimitris.
1: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου? Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
4: 97,2.
5: Αυτό
4: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
6: Γιατί έχω εσένα.
3: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
6: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
7: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
8: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νέα είσοδος, δεύτερο τραγούδι καινούριο, νούμερο 15, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που El

0: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 12. 4 θέσεις πάνω για τον Κιάμο Πάνο. Ξέρεις πολλούς.
1: Που

όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
2: Το πιασες. Κόλλησες.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιώσκα μάτια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
9: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
9: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
9: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
11: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28975-25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Ακούτε 972.
17: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
18: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια, 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Σταθερά στο νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. 8η θέση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. Σταθερά στο νούμερο 7, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Μόνο μουσική. Radio Χερσόνησος. 972.
2: Radio Χερσόνησος. Radio Χερσόνησος. Radio Χερσόνησος.
3: 972.
4: 972.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
5: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
6: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ακούτε 972.
0: The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
7: Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Σταθερά στην πρώτη πεντάδα, νούμερο 5, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: γίνεται.
1: Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Τέταρτη θέση, Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα».

Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 28η εβδομάδα του 2026. Ποια είναι τα πιο συχνά μεταδιδόμενα τραγούδια στην ελληνική επικράτεια? 20 ελληνικές επιτυχίες που ακούστηκαν την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουλίου. Νούμερο 3. Αναβίση Αιγαίο.

0: ακούτε την εκπομπή
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Ράδιο Χερσόνησος.
5: Ράδιο Χερσόνησος.
4: Ράδιο Χερσόνησος.
6: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
8: Ράδιο Χερσόνησος.
7: 97,2.
9: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
10: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
12: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
14: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
15: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
14: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
13: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
13: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
17: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
18: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
17: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
18: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
17: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
18: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό.
17: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχουριάτικο και αχουριάτικο. θα το λέμε αγροπαϊκό.
18: Αχ, τι ωραία! Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
17: Αν τολμήσει να το πει.
18: Τα θέλω όλα.
17: Αμάν, τολμήσεις.
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
17: Ωρα Παναγία μου.
11: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
0: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
11: Butler, τι είναι αυτό?
0: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
11: Και με eFood και Wolt.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
11: Και άγχος?
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
11: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
11: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
20: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
21: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
20: Και πώς σου φαίνεται?
21: Καλούτσικη.
20: Μεγάλη είναι.
21: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
20: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
21: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
9: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
21: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
9: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
21: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
9: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
22: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
23: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
22: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
23: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
22: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
23: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
22: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
23: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
22: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
24: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
25: Wow!
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσύ στο φαντάζομαι.

0: Στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή. Σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Compañeros y compañeras, criticar es todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, ποτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία,

0: για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
1: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός κανάκια.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέρε, αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.

0: Εάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, χειρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25 825. Computer View. Γιατί η

0: Estás con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la Marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
10: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Ε, καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαρακτήρες.

0: Το χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
1: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
1: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
3: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίζετε. Η αγάπη σας, τα σχολιά σας και κάθε προβολή μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω να δημιουργώ. Να είστε όλοι καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε ακόμα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε 972.
2: Είμαστε καλά!
3: Όχι!
2: Έχουμε μυαλό!
3: Όχι!
2: Στο τρελό κομμάτι!

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
0: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
10: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
8: Ράδιο Χερσόνησος.
7: 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

χιόνι όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

ρυθμό να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ρε Γιώργο, το Σάββατο πάμε Θάσο. Ναι ρε φίλε, πάμε να ξεσηκωθούμε εκεί. Ακριβώς.
1: Στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

δίχως να με κοιτάς. Το πάθος σε μεθάει, στους ώμους μου ακουμπάς, μα εγώ νιώθω

Κι όταν σταθούμε ξαφνικά, θα γύρει στον νόμο του για λίγο. Θα χαμηλώσεις το βλέμμα δειλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.